0: Καλά, αγαπητό. Κάθαρα, δεν ξέρω, αγαπητό.
1: Τα χατί.
0: Αγκουάλα, αν ξέρω, αγκούταν τα τουά.
1: Κι αγκούταν τα τι.
0: Κάθαρα, δεν ξέρω, αγαπητό. Μοντά.
1: Ιάντα.
0: Λατάει ο Απέρας Ραγωσάδε, δεν σου μαθήτη μόνο να γάμουν εκεί, και κουπάω ελί ήταν τα τώρα.
1: Ετά το γιάννη τα, τι.
0: Ελί ήταν ο χωνό μάτε, ο πουτέ, ο χωνό που πελόγε σύντε, ο χωνό τα τα, ήλιν τα τε, χαλε Μαρία ο σύλλη, ο μου κουένα με μόλα μαχουσόγανε. Λε άμα τα μαχαβάνε, λε ρε τραφικό σχελακάι. Τα τε πιο δυο ακάβα ηλίκη. Kili telin tate po hanye kanin milala. Kili telin tate kia lewande dere ta khuke hape kina toja wapla deshe wabu chabe elanda.
1: Hagi lewu we.
0: Tanji.

0: Καλά να το έλεγα μαχέτ.
1: Καουφέλα.
0: Τι θέλω να φάχω. Μπορεί να είναι ρούζι φάφε σκομπόγε. Δεν αγούμε. Αϊ.
1: Και τα καβού μου.
0: Χάου σε μία πάρα ο σημείο.
1: Και τα καβού μου.
0: Και δεν κάνω και κόμπο να κάνει πένα καλά χαλάζει.
1: Όχι, δεν είναι
0: κακρύβου. Αϊ. Αϊ. Αϊ.
1: Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ. Αϊ.
0: Go, I am Pauline Payano, we love you. Go ahead. Hey, if I write in Gomaz.
1: They give matter my suit to the weather. One I put to them. Hey, I'm going
0: to
1: get it. I'm
0: going to get it. I'm going Hey, you didn't know what I did, you know. Masu Tuza.
1: Hey, I'm
0: going
1: to be there again.
0: Hey, what about you? Yeah, hey, ah, Luana, hey, you are one of them. When you are still a Sabbatian, so now I. Giving you. Oh, hey, Marco Ziki di Naco. Ai, Que fuel va a ir a broc.
1: Aquí le voy.
0: Aquí le voy.

0: είπε.
1: Καλά θα το όλο, καμά θέλετε.
0: Καουφέλα.
1: Πέτσα ο Ανασφαχούμ.
0: Τι με λάβει. Μέλα,
1: με έμα φαντάκο έλα.
0: Ντάτι.
1: Ο Περάντη.
0: Κάμα χαούν τα τέκα από πελαζόν μου ένα.
1: Και ο Περάντη αρέσει λίγη ζωλά γίνει τα τέκα που αρνιά κάνα μέλα λαγά χωρί ζώνα.
0: Ο Ντάτι.
1: Αμέ. Motho wa gago ga a sobe mothating ono o mmotsang ona o santsane a kokota o tla ba mothating ono ga a sa beiwe ditotobolong
0: kgotso ga e atentate
1: ke a ikokobetsa ngwaneso

0: πάει, λέει, είπε.
1: Καλό κάτω να κάνω χαίρετε.
0: Καλό φέλα.
1: Τι κάνω να σ' αχού, μη μου φύγω.
0: Εντάτε.
1: Πλάντε, με, που πήγαινε με αυτά, έλα.
0: Και πήλα, κάμα χαούν τα τέκα, πω πήλα, ράμω ένα.
1: Να μου χαλάω σαν καπάβαλη.
0: Ε, εντάτε.
1: Είναι εκεί που πάω, με αγαπέ, γινότερο ζαχάρι.
0: Ούτλα όσα μου τσίδι.
1: Ε, άτσι. Κουπάκα φέρνει ο τόλο και μου το αφούλε κάμω να κάνω χούτσου την τάτη ούτε φωνά λίγη κουπάκα φέρνει ο τόλο τα χάτ
0: όλο κύλιν τάτη
1: ε, αν δεν έχω την όμως.

0: πάει, λέει, πρωί.
1: Καλά, το δω καλό, ούτε.
0: Καούφελα.
1: Τι θα κάνω, πάχω, μου.
0: Ντάτε.
1: Τι να βάλω, αγαπητέ.
0: Και πιλακά μου χαούν τέτοια και παπουινά.
1: Τι θα κάνω, εγώ, αγαπητέ.
0: Ε, εντάτε.
1: Καλό και πιο μεταφέρω, μέσα τα γυναίκα.
0: Ε, εντάτε.
1: Κόπα φρυτία, βίζα, μέλλοντα το διάστημα, πρέπει μόνο αυτή.
0: Τσελαπίλε, εντάτε.
1: Εγώ πότε μάλλοντα το διάστημα, πάγει μόνο αυτά, κόπα, αυτά. Το βαλικίδιο, καλά, σάμε. Για να είναι αυτά, εγώ, έβει, τι γίνει. Εγώ πάνω, αγχωνό, πολύ, αγώ,

0: η λύπη.
1: Καλά, γατσόλικα μαχαίρετε.
0: Τα οφείλα.
1: Έτσι αβανασά χωμό.
0: Μαγατουαβά.
1: Ουχούνου πελα άντε.
0: Άμα χαούν χωνού εκάβα πελα ράν.
1: Μα χαούν άμα κανακίνησε και βάβα λύπη. Κάνει τρελή και χαντιά τι χάρη μου δε στην κρίτη να είναι χέλε καταπέλε. Τρελή και χαλή σήμα να παλαιά λύνηση. Έχω ζήτη τα μεσά διαλότα. Άλλη δεν να χέτα. Άλλη τι δεν λέτε. Έλα ο ζήτα μεγάλη. Τον χώνε λοιπόν τα τι μου χέλε. Τι εσύ μου τα λες τα λέω. Τι φίλοι μου τα σιένε, τι εσύ μου τα λέει τα λέει, τι πίσω μου ένα, ο Μανέλε θα πέλε, εν πίσω μου ένα. Αδικοί εσύ τη ρεξέρι, τα γούλι ετελένα, λαβού πίλο. Σε ποιο λέω, σε τα κάνα, λέει κάνα. Σε χάχαμα, λέει πίλο. Σε πίσω μου, λαβού πίλο. Ο πάνω κύριε του πήρε γονά γένα μάτια. Η δουλειά γένα τα ολοκλήμα από γονά. Είστε σε χαντικέλα βανά βαγονά. Είστε δεν θα χέσα γανά καγεσί πάνε. Α, είστε σε χαντικά. Χάκε παγούτε. Επίσης τα πια μάτια ως εγώ. Χάκε παγούτε εγώ είστε σε. Δείτε είναι λέτε λένα λάβω πήρε. Λέτε κόλωτε δείτε είναι. Είναι τα τένα τέσσε χαδίκα. Τα είναι αμεσέλα. Τα έλλη κοινήτη. Τα ουγγελελλε. Τα κεβάτε δε εσάνα λέσε κάτε σε εσένιδε και αμεσί. Σε ρε χαπηλά δίνα. Με κάτι κέτσε και αγεκιαβό να μου χούκα ρε χαϊκέτσε να έβαν τέτοιαν. Με διάνε ένα είπα. Χαρισε σφοδίκα. Είπα μακαλάνα. Τα είναι αμεσέλα. Μέλη το να διπλώνω, λέει διπλώνω άνα τα γόνα. Σε τα μία ο γερέβα γούτε, ο διστήσω, χαντήκα. Τα είναι αμεσέλα, αφού λελέμω να βου πήλω. Σε τα θέτα, σε στήσω, είδε μακαλά βέτε άπιελα, χαντήκε. Δεν χώνω λοιπόν τα τέμου γούλε. Χέβα γούτε, χέβα, να πάνω δεν τα τέμου γούμα, λέει κάτι μου δεν πονά, ρε. Τα χαμαλά πήλω, λέει, τέλω να βου πήλω. Μην έτσι λαβουκέστη, είπα πονά καλύτερα και τα οφάπα κανά, χάτωνα και είπα χαπέλα μου χωτώνα. Χάβα χάχα μαλέτη είδε, ας και είπα χατάλα μάτα, για χάρη τι έτσι είπα τέλα, για παπάνε και είπα χωπάνε ή, και να αγαπέλα εκείνη που τένα και σένα, θέλα γίνει και ρε χαπέλα. Ας λέει, και λαβουκέλο, όχι λόγω για άλλο, χάρη κάτι τι έτσι, είστε σωρίτα, τα χούμα με τα μαγουέδε χαγούλου. Τα λεπτά χούμα έχουμε να βουτύλω. Που πάνε βουτύλω γονά, πάνε μάτια, ούτε μα γονά. Που πάνε χαρά και κέδα έτσι αγιάλου. Ακά σε τέλα βαχέτα μου χαού. Είναι βαφέτου ασεφικιά σε λεπτάει. Μου χωνούν να λεπτάνε. Τα τέμου τι μου αρετήσε εγώ σε σε. Που βεβαί του ελόγη τα μου χαού. Σε χάχα μαλέπιλου. Σε άλλη κοινή κοινή μου γένα. Σε μου βουλέλεσε ρεσίταν. Ο πάνε ένα μου να πω τη λογίδη και ένα θέλα και πάνε γολουάνελα και πέρε τάνη τη λέει και τεσσέρα ρε τη μάτα ο πάνε δώσε ο τίλε και μου λεπούλη ο τίλε μαμάτη ο ρε πάχα ο κεκαπέλε και αλεβού αγχώνω.

0: ή λέτε?
1: Καλά, γατώ, αλλά καμά χέτσε.
0: Καουφέλα.
1: Ακάβα να στα χώμω. Μα τι με χαφέλε, χώνω να λέτε να μάρε τα τριζάνε. Και μου παγεί και ένα χώρο, κάνε τι κύριε. Καχαρό χωπόν χώνω λοιπόν τα τέμω όλο. Έχει χρυνάλε πάει τσούπα τσούπαν. Πάλε ματρούγα κοκέλο, μπαμπά μου πάντε βάλε μαλαπίν. Κερεντατέ μου δίμα και απάμισε λουτσό χωσέ. Αβα πάμισε διπατέν τσέο τσέ τσέσαν. Κερε απαγάτα και πάνα παπογόνα. Κερεντατέ μου δίμα και απαμισε και αλεβούχα. Εγχώνο, μονάτε αουπουτέλου. Κάου δίμο σε σάβα σάματι εγκάνα. Αμή μα και χαϊσόλε χακά και αλεβούχα εγχώνο.
0: Και αλεβούχα εγχώνο.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: είπε.
1: Μαγατόλου καμαχέτ.
0: Καόφελα.
1: Ρεσχαβανάσα χω.
0: Μαγατόβακ.
1: Ο πιλάζα μου χωνού. Γαναγιάτα ρεσχανιά χαω.
0: Και πιλάκα μου χαω χωνού. Και πάω πιλάζα μου ένα.
1: Ε, πιλάκα μου χαω ανήσει. Έχω. Και φύλλα. Μου τα χέρι κρατάω και να λένε ναι ναι ναι λόγω χωνού εντά του μογλού. Είναι ο χωνού του σαν κανό του μίλου. Κύριε, είχε τέλει το χώβα κατά το κουτσούχι. Λέει ότι αρέτησα όσο τέρα τη σοκά. Χαρά ματάτα, χαρά τη τσίτσι. Κάτι λέγα τσέπιλε ένα. Κάτι ζωήλε πιλά χάι. Κάσε ένα κόμμα κόμμα κασατέα κρύ. Είναι έναν χωνό τι σαν κανό τη μιλό. Κάποτε θα βοηθεί και έλεγω αν χωνό άκ.
0: Αν χωνό και άλεγω, χα.